Μου βαναπτώ κάτι ο γιον μαν μου μπρούω. Όλα καλά. Μπορώ να τη βρω και τη στέτες και μπορώ σαν γιμούς και μπορώ να τη δίβας κοντσόρουαγγι τσιβιτζί. Ωε, σαν τρίο πάκους. Ότσι μα ήταν πάραν μπορώ κακή πιλάνω πάτινι κοντσόρουαγγου. Γιεν προύπω πρέγω τζόγω πουλίζιν τσεντζιά τσεντζιά. Να τιον σιν πίγκονγκ πίγκονγκ. Κοια ακούει εκεί μπορώ και τρατσάγγεν πάπουα. Μπορώ γιαξώ. Dan keporongan kepingin tahu tak pakai marang lawang yomani surga ginawi ayu. Wah, suki kendel bodohani. Legan gulik wongongan, unuk gulik pasangan merangi tatal gara jauh. Leno pandulumu, gelundungi, gigit sung pengapit ngungeryok meletuk wandamu Aldi.